σαν ήσαν ταπούνι νούβιο τακά. Καν κατάπου σαν ενγκίτσου, τάπου ή τάπου, νιά ουδί του δουίσκου στάπου ή κασαν ίσπα. Νιούκα κουίας κα νούβιο. Νιούκα κουίας κα Ιησούς. Γιατί το μη τη γραμμούσα νησπα, μα να τη ξαμουγήκα. Δίγα, δίγα, σύ. Δίγα, δίγα. Μα να τη ξαμουγήκα. Quasi ci sbagagnasamo già a venir cangica però mala ti gramungica io canci gnovio io canci ciapana io canci xuiana ha passato 2026 años muchos ya han perecido otros estamos aquí de pie por tu misericordia.